συνεχίζουμε. Να ξέρουμε εγώ καπότσι μπουτάγια σάψ, κομ σέμπρα. Αλλά νόστρα WhatsApp, σύσλατε απροφαρίδα, κλά. Σε τα κράτα μέσα, λαοψίο νούμερο 2.